0: Καλημέρα Επιφελίνη.
1: Καλημέρα Επιφελίνη.
0: Καλημέρα από νόμνη να ραντζεσουστούκ.
1: Καλημέρα από νόμνη να ραντζεσουστούκ.
2: Καλημέρα από νόμνη να ραντζεσουστούκ.
1: Ζαντιούν οι πιέντριέτα μα να ρωτήσω φαντάρα με θεό. Εμείς όταν αντιμάντα λείπουν ρε είσαι και χαμηλή και αντρόλθε ούτε. Θα την μείνει τούμπο να αρθάρει τούμπονα. Αφάτη και μιώνα ζαία μιλάλαν τούμπο πιο θεό. Εμείς όταν ρε μια κακού τα μιλφα παϊρίζε να τα μιλάλαν φάνε τα φάνε αντρόλθε ούτε και αντρόλθε ούτε και αντρόλθε ούτε
0: και αντρόλθε ούτε
1: και αντρόλθε ούτε και αντρόλθε
0: Papa, can you answer? I think I'm a mere name, you answer, you know.

0: Άρα επιφελήνω. Μια ράπα μια ράπα της ούς.
1: Μια ράπα να ρεωκώ μια ράπα της ούς. Μπαγκά τα κύρα τούκ.
0: Γίντου.
1: Αγύρα σίγε, αφήστε έμμα, σίγε ψήσουλ στη μαντάτ. Και ατούρτσα ο αναρρέω, ατούρτσα ο αντία εν ρεέτα νίρα και ο φίλος φίλας αντάρτα. Μα κασίτα κατούκ.
2: Μα κασίτα κατούκ.

0: Φέρνα κέλβα τα το καλυτέο.
1: Νίντου.
0: Ατούλτα, λαϊρά. Και τον νίκρο πιμακά. Πάνι, μαντάμ Κουλουίνα, Θαρασότ. Μαντάμ Μαλάλα. Εσύ ρωσί μας νουαράν. Τα τανσινά. Νουμένα. Ο Βατσούπι. Για τον ταπούν κύρα. Πάνι σαν να καπήλες αναρέτεν. Είναι φελε μανράν φίλα πιτάβ. Άρα μα τους λουλαμε να κάβει ότι τα μας του του κλαρίσουν εκένα νούρσι φαπρίσουν βάρτω ότι να σαμπούτσι πας του ρωτακούψε ένας ματάμ λάλα τανθίστα άρης ήταν για να καυθέλει ότι ήθεν για τον τακό ενηγύρα ο φαπάει ρέζα να ρωτού κατσάν μάνα να ούλα και σαλάμα ρε μία να είσαι να είσαι μισιάς αν δε μάνταν είχαν με βαούλα να σύφα σαλάμα να τα πήρα καουάσι ρεού. Εμράρ του πλουάρ μαφνάρ το τικερίτσα του πκο που τα είντε σούς τα χώνο
1: Μα να κασίτσα κατώ που τα είντε σούς εγκρονάρα μαντζέκι.

0: Μέρα επιφελίνω.
1: Μέρα επιφελίνω τρυφό.
0: Με άρα πάμε να
1: τρυφούς. Ξέρουμε και λίγα κάτι, μαντάμε και τι έμπουμε να γίνει, θα μην πει. Μα πάτια είναι η πιάτσιν τίμα να μην θελέμμα από εμένα. Θα τίμνει, θα μπουλαθεί και αραπείς.
0: Είναι έτσι. Είναι έτσι, ο μακασίτσι του τούπ.